Επίσης, το 1969 πέθανε ο Coleman Hawkins, ένας από τους σημαντικότερους σαξοφωνίστες στον χώρο της jazz. Ακόμα, το 1978 κυκλοφόρησε τον τεπούτο 45 των Dire Straits, τίτλος του Sultans of Swing και κόστος ηχογράφησης μόλις 170 ευρώ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Pete Townshend, κιθαρίστας και βασικός συνθέτης στο συγκρότημα των Who, τους οποίους και ακούμε στο σήμα κατά τεθέν τους My Generation. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Νοέμβριο του 1965 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Τζέφρι Χάιμαν. Έγινε γνωστός όμως σαν Τζόι Ραμόν, ο τραγουδιστής δηλαδή των μοναδικών Ραμόνς. Επίσης το 1969 πέθανε ο Κόλμαν Χόκινς, ένας από τους σημαντικότερους σαξοφωνίστες στον χώρο της jazz. Ακόμα το 1978 κυκλοφόρησε τον τεπούτο 45 των Dire Straits. Τίτλος του Sultans of Swing και κόστος ηχογράφησης μόλις 170 ευρώ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Pete Townshend, κιθαρίστας και βασικός συνθέτης στο συγκρότημα των Who. Τους οποίους και ακούμε στο σήμα κατά τεθέν τους My Generation. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο το Νοέμβριο του 1965 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Τζέφρι Χάιμαν. Έγινε γνωστός όμως σαν Τζόι Ραμόν, ο τραγουδιστής δηλαδή των μοναδικών Ραμόνς. Επίσης το 1969 πέθανε ο Κόλμαν Χόκινς, ένας από τους σημαντικότερους σαξοφωνίστες στον χώρο της jazz. Ακόμα το 1978 κυκλοφόρησε τον ντεπούτο 45 των Dire Straits. Τίτλος του Sultans of Swing και κόστος ηχογράφησης μόλις 170 ευρώ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Pete Townshend, κιθαρίστας και βασικός συνθέτης στο συγκρότημα των Who, τους οποίους και ακούμε στο σήμα κατά τεθέν τους My Generation. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο το Νοέμβριο του 1965 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Τζέφρι Χάιμαν. Έγινε γνωστός όμως σαν Τζόι Ραμόν, ο τραγουδιστής δηλαδή των μοναδικών Ραμόνς. Επίσης το 1969 πέθανε ο Κόλμαν Χόκινς, ένας από τους σημαντικότερους σαξοφωνίστες στον χώρο της jazz. Ακόμα το 1978 κυκλοφόρησε τον τεπούτο 45 των Dire Straits. Τίτλος του Sultans of Swing και κόστος ηχογράφησης μόλις 170 ευρώ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Pete Townshend, κιθαρίστας και βασικός συνθέτης στο συγκρότημα των Who. Τους οποίους και ακούμε στο σήμα κατά τεθέν τους My Generation. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο το Νοέμβριο του 1965 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

0: Axel. DJ U.
1: Και FM 93. Ξυπνά.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής.
2: Εάν μου πεις πάλι για την Τετάρτη, θα τσακωθούμε.
1: Μια χαρά είναι η Τετάρτη.
2: Εντάξει.
1: Η μέρα που μπορεί κανείς να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του, να κάνει προγραμματισμό. Και επειδή είναι η μέρα του προγραμματισμού και παιδιά, αύριο ξημερώνει μεγάλη γιορτή.
2: Μεγάλη γιορτή, αλήθεια.
1: Παιδιά, το βράδυ μη φάτε.
2: Ναι, μη φάτε.
1: Εντάξει.
2: Έχουμε γλυκά αύριο.
1: Και γλαρόσουπα.
2: Έτσι.
1: Όχι, να σου πω. Ναι, καλό και το γλυκό, δεν λέω.
2: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, ένα κέρασμα.
2: Ένα κέρασμα.
1: Σε κάτι, σε σουβλάκι, σε πίτσα ή σε
2: και
1: κάτι.
2: Και σε κανένα θαλασσινό, κανένα ψαράκι, ναι. Κανένα καλαμαράκι, κανένα σούσι. Ναι. Εντάξει, μην του βγάλουμε και από το πορτοφόλι του.
1: Να πούμε τώρα
2: τον
1: Κώστα Γεωργακόπουλο να μα φέρει σούσι αύριο εδώ.
2: Θα μα χτυπήσει με ομίγο. Με
1: τον λογαριασμό τη εκπομπή.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, μένουμε στο σήμερα και ξεκινάμε. Δύο στην τιμή του ενό, Άννα Κουβαρά και Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μα ο Κώστα Γεωργακόπουλο, στην ευθύνη τη παραγωγή και το κορίτσι μα, Βασιλεία Πέτρου.
1: Οκ. Έτοιμοι.
2: Έτοιμοι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό.
0: Και ισχύει και πραγματικά έχει δημιουργήσει και αίσθηση.
1: Και πολύ σωστά.
0: Εσύ ποιο θα πάταγες, το μπλε ή το κόκκινο?
1: Τώρα, ξέρω κι εγώ, νομίζω το μπλε.
0: Κι εγώ το μπλε θα πάταγα. Mm. Τώρα, γιατί μιλάμε. Ο διάσημος YouTuber, you know, Mr.
1: Ναι, Beast, Mr. Beast, τον ξέρω.
0: Έτσι, προκάλεσε θύελλα συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με ένα δίλημα. Είχε ως εξής. Κάθε άνθρωπος στη γη ψηφίζει κρυφά, πιέζοντας ένα κόκκινο ή ένα μπλε κουμπί.
1: Μάτ.

0: κίνηση τη, δηλαδή να το βρούνε και να το κατακτήσουν. Okay.
1: Εντάξει.
0: Τι να σου πω.
1: Μέχρι εκεί.
0: Για γονείς. Μέχρι εκεί και πολύ τη είναι τη Μωάνα, ειλικρινά δηλαδή.
1: Στο νησί δεν τη δούμε.
0: Δεν τη δούμε στο νησί, όχι. Με μπικίνι μπόντι. Δεν έχει.
1: Καλά. Εντάξει.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 8:30.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σου αρέσει?
0: Και ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή μπράβο που μας έφερε σε αυτό το θέμα. Για πες.
1: Πες μου, η παρέα που μας ακούει, τι φαντάζεται ότι θα πω τώρα με από την εισαγωγή που έκανες?
0: Τι να σου πω
1: τώρα. Επειδή στην Αμερική συμβαίνουν πολλά περίεργα, στη Μινεσότα, μια πολιτεία της Αμερικής,
0: η οποία είναι και πολύ αυστηρή.
1: Είναι πάρα πολύ αυστηρή, μένουν και πολλοί μορμόνοι νομίζω εκεί.
0: Ναι, έχει ένα πληθυσμό.
1: Λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ένας τύπος από αυτούς που δεν ήταν πολύ δύσκολοι,
0: ναι,
1: τι έκανε? Έπαιρνε φωτογραφίες γνωστών γυναικών του και αγνώστων και, ναι, τις έδινε με AI.
0: Μπράβο του.
1: Έτσι, τις βρήκα στο κομπιούτερ του τώρα. Ναι. Πρόσεξε.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Μία από τις γυναίκες που ανακάλυψε ότι συνέβαινε αυτό, το έφτασε μέχρι την Βουλή της Πολιτείας. Τους είπε, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται.
0: Έτσι,
1: και πρέπει να το απαγορεύσετε, μάλιστα, διότι γίνεται ζημιά.
0: Ναι.
1: Και ψυχολογικά και οικογενειακά, ρε παιδί μου. Ναι. Ότι να, είναι τρομερό πράγμα.
0: Τι συζητάς? Έγκλημα.
1: Έβγαλε νόμο λοιπόν η πολιτεία, μας, γιατί μπορούσε στην Αμερική και οι πολιτείες να έχουν τοπικούς νόμους.
0: Ναι.
1: Όπου απαγόρευσε να χρησιμοποιείται η AI για κάτι τέτοιο. Και μας, πρέπει να σου πω ότι καταδικάστηκε ο, ναι, ας πούμε, Χριστιανούλης,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν το είχε δώσει και πουθενά αυτό. Δηλαδή είναι ότι το κυκλοφόρησε μέσα στο ίντερνετ.
0: Μας.
1: Όχι, το έκανε για προσωπική ευχαρίστηση, ας πούμε. Αλλά γιατί έχει σημασία η είδηση?
0: Ναι.
1: Η είδηση έχει σημασία γιατί πάρα πολλές φορές πιστεύουμε ότι σε αυτά τα πράγματα, ειδικά εμείς οι γυναίκες, μην κοιτάς εσύ για μας, λέω,
0: ναι,
1: αισθανόμαστε αδύναμες να αντιδράσουμε σε, ναι, τέτοια θέματα. Και όμως, αν μαζευτούμε,
0: ναι,
1: μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Βεβαίως. Και εγώ να σου κάνω μια ερώτηση τώρα.
1: Έλα, πες το.
0: Εσείς οι γυναίκες,
1: ναι,
0: αν υπήρχε μια γυναίκα,
1: ναι,
0: η οποία θα έκανε την ίδια δουλειά αλλά με άνδρες,
1: ναι,
0: δηλαδή ξεγύμνωνε μέσω AI,
1: ναι,
0: φωτογραφίες ανδρών,
1: ναι,
0: εν αγνία τους, πώς θα αντιδρούσατε?
1: Εξαρτάται από το αν θα ήταν
0: ακριβής
1: η μεταφορά του σώματος ή ήταν πιο
0: πρικισμένη,
1: ας πούμε.
0: Εγώ θα περίμενα να πω ότι θα το καταδικάζατε.
1: Το ίδιο θα το καταδικάζαμε, βρε Ηλία, προφανώς.
0: Και θα τον μαζεύατε τον τύπο, δεν ξέρω κι εγώ πώς.
1: Την τύπησα.
0: Την τύπησα, ναι, συγγνώμη.
1: Έτσι.
0: Μουσική.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά, και τώρα που έρχεται και το καλοκαιράκι, ήδη τα πρώτα τριαντάρια τα είδαμε και δεν ξέρω, υπάρχει και συνέχεια. Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, καλώς είναι.
2: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Mm-hmm. Οι πληροφορίες έρχονται από το Γκαζέτα. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, τμήμα της Ανατολικής Αφρικής ενδέχεται να αποκολληθεί πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου ωκεανού. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται το ρήγμα Τουρκάνα, μια γεωλογική ζώνη μήκους περίπου 500 χιλιόμετρων που εκτείνεται στην Κένια και την Αιθιοπία. Η περιοχή αποτελεί τμήμα του συστήματος ρηγμάτων της Ανατολικής Αφρικής, όπου συγκλίνουν και απομακρύνονται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας σταδιακή ρήξη του φλοιού της γης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο φλοιός στο κέντρο του ρήγματος είναι πολύ λεπτότερος από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Μόλις 13 χιλιόμετρα σε σύγκριση με πάνω από 35 χιλιόμετρα σε γειτονικές περιοχές. Η διαφορά αυτή υποδηλώνει ότι η διαδικασία διάσπασης βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Η ερευνητική ομάδα συνδύασε επιτόπιες παρατηρήσεις με τεχνικές σεισμικής απεικόνησης υψηλής ανάλυσης, καταγράφοντας τη δομή του υπεδάφους και εντοπίζοντας ενδείξεις παλαιότερων ρηγμάτων που πιθανόν έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω την περιοχή. Από την πλευρά της, η γεωφυσικός Αν Μπέσελ σημείωσε ότι το ρήγμα φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο όριο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η διάσπαση εξελίσσεται ταχύτερα. Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για άμεσο φαινόμενο. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από περίπου 45 εκατομμύρια χρόνια και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετά εκατομμύρια χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Για την ανθρώπινη κλίμακα, λοιπόν, πρόκειται για ένα εξαιρετικά αργό φαινόμενο. Για τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη, ωστόσο, ίσως πρόκειται απλώς για ένα ακόμη βήμα στη διαρκή αναδιαμόρφωση των υπήρων.
1: Είμαστε πολύ πάλι, ρε φίλε. Πολύ πάλι.
3: Μου θύμισε μια μικρή ιστορία, να σου την πω.
1: Για πες.
3: Ένας επιστήμονας.
1: Μάλιστα.
3: Απαντάει σε μια δημοσιογράφο που το ρωτάει πότε θα καταστραφεί η γη. Της λέει μετά από 3 εκατομμύρια. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Μετά από 3 εκατομμύρια χρόνια θα καταστραφεί ο ήλιος και άρα θα καταστραφεί και η γη. Ναι. Αχ, του λέει δημοσιογράφος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Α, μη στεναχωριέστε, της λέει. Θα έχει καταστραφεί η γη νωρίτερα γιατί θα περάσει ένα κομίτης.
1: Από μόνη της.
3: Από μόνη της.

0: Λοιπόν, αυτό το θεματάκι μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Είναι εξαιρετικό.
0: Και πρόσεξε, είναι το φεστιβάλ κανόνα αυτές τις μέρες, έτσι.
1: Και ουδής προφήτης στον τόπο του, έτσι.
0: Τώρα, ανάμεσα σε όλα αυτά που γίνονται εκεί, υπάρχει και κάτι που, ειλικρινά σου μιλάω, εμάς τους Έλληνες πρέπει να μας κάνει έτσι να νιώθουμε.
1: Και περήφανος.
0: Να νιώθουμε όμορφα, ρε παιδί, γιατί στο τμήμα του φεστιβάλ που είναι τα Cannes Classics,
1: ναι,
0: και μάλιστα συμμετέχουν ταινίες παλιές οι οποίες είναι remastered,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, έχουν αποκατασταθεί.
0: Προβάλλονται παλιές ταινίες οι οποίες έχουν αποκατασταθεί και τεχνικά είναι άρτιες πλέον. Σε αυτό το κομμάτι φέτος λοιπόν συμμετέχει μία ταινία μιας Ελληνίδας σκηνοθέτηδας,
1: ναι,
0: η οποία είναι η πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκατεστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος
1: των Κανών. Λοιπόν, μα νομίζω ότι ήταν και η πρώτη σκηνοθέτηση αυτή, δεν ήταν στην Ελλάδα.
0: Η ταινία της πρώτης σκηνοθέτηδας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά που αγνοήθηκε επειδή ήταν γυναίκα. Και είναι η Εύα Πλητά. Εντάξει.
1: Είναι η Εύα της Πλητά, εννοείς, της Μαρίας Πλητά.
0: Ναι, της Μαρίας Πλητά, συγγνώμη. Λοιπόν, το σενάριο είναι του Ανδρέα Λαμπρινού. Η μουσική, παρακαλώ, του Μίκη Θεοδωράκη, στην πρώτη συνθετική του δουλειά για τον κινηματογράφο.
1: Πω.
0: Έτσι. Πρωταγωνιστούν πολλά γνωστά ονόματα από τον, ναι, παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Και δεν την ξέρει άνθρωπος εδώ.
0: Δεν την ξέρει.
1: Ενώ που να μην ασχολείται με τον
0: ελληνικό σινεμά.
1: Μιλάμε
0: για την ταινία της Μαρίας Πλητά, Εύα. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μην το συζητάς, πρέπει να πας στις Κάνες για να δεις μια ελληνική ταινία γυναίκας.
0: Έτσι.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα.
1: Καλώς τον.
0: Τετάρτη, 20 Μαΐου. Το ξαναλέω, κρατήστε παιδιά. Πόσο
1: λέμε, αγάντα, γιατί έχουμε να φάμε αύριο.
0: Ναι.
1: Τα ακούμε όλοι.
0: Εμείς προετοιμάζουμε.
1: Εμείς προετοιμαζόμαστε πάντως.
0: Και να το θυμίσουμε και στις άλλες και τους άλλους που μας ακούνε, παιδιά. Μισή και πάνω Ελλάδα.
1: Μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, πάμε στο τώρα. Δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπλος και.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στην ευθύνη της παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
0: Okay.

0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα 20 Μαΐου του 1996 έγινε ένα φρικτό έγκλημα στη Θάσο.
1: Ναι.
0: Από το Θεόφιλο Σεχίδη, που ήταν τότε φοιτητής νομικής, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ κατέσφαξε όλη την οικογένεια. Γονείς, θείο, αδελφή και γιαγιά.
1: Ναι.
0: 20 Μαΐου του 1996 έγινε. 9 Αυγούστου ανακαλύφθηκε.
1: Μετά από τρεις μήνες, τέσσερις.
0: Ας μην συζητήσουμε σε τι κατάσταση. Άστο.
1: Ναι.
0: Πάντως ήταν, εγώ αυτό το θυμάμαι σε εφημερίδες, γιατί θυμάμαι τη μορφή αυτού του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είχαμε και τέτοια λοιπόν στην Ελλάδα. Και έχουμε.
1: Ναι.
0: Είχα γίνει πρωτοσέλιδα παντού.
1: Τότε ήταν.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Τώρα αυτό είναι το άσχημο, ρε παιδί μου. Αρχίζει να μην σου κάνει.
0: Πώς συνηθίζουμε, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Μεγάλη εγκληματικότητα.
0: Μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη.

0: κάποια νησιά μας τα οποία είναι πραγματικά, όπως όλα βέβαια,
1: μαγικά,
0: αλλά αυτά ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι είναι.
0: Και έχουν αρχίσει και τσιμπάνε και τουρισμό, και αυτό, να σου πω την αλήθεια, από τη μια μεριά σκεφτόμενοι εκεί
1: τον κόσμο
0: ανθρώπους,
1: που είναι εκεί βέβαια είναι καλύτερα, καλό,
0: αλλά την άλλη μεριά εσείς
1: δεν χαλάει ο χαρακτήρας.
0: Ναι. Θα πάμε στην Αμοργό.
1: Όπω την νησί Αμοργός.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Μην το συζητάς.
0: Ίσως ξέρουμε τις πιο γνωστές παραλίες,
1: ναι,
0: της. Αλλά η Αμοργός, παιδιά, έχει δύο παραλίες οι οποίες είναι απίστευτα όμορφες,
1: ναι,
0: και όχι τόσο γνωστές. Είναι η Ψηλή Άμμος και ο Χόχλακας. Έχεις πάει?
1: Όχι, δεν
0: στο
1: έχω
0: Χόχλακα
1: πάει.
0: Στο Χόχλακα έχω πάει.
1: Καλά.
0: Πηγαίνεις με βάρκα,
1: με λάτσα,
0: και
1: με λάτσα,
0: έτσι, από την Αιγιάλη ή από τη Λευροσό. Με τα πόδια από τη Λευροσό. Η πρώτη, η Ψηλή Άμμος.
1: Εκεί έχω πάει.
0: Έχει άμμο και κάποια δέντρα για σκιά, γι' αυτό,
1: ναι,
0: έχει πάει εσύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η δεύτερη, εκεί είναι πανέμορφη. Έχει στρογγυλές μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Είναι να πας εκεί.
1: Και να αράξεις.
0: Να αράξεις.
1: Πάνω στην πέτρα, να καείς.
0: Ναι,
1: προς πίσω.
0: Φίλε. Και αν τέλος πάντων έχεις και κουράγιο μετά,
1: ναι,
0: να πας και ένα καλαθάκι με κάποιες πέτρες,
1: ναι,
0: από αυτές που
1: για τις... να τις γυρίσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, για ζωγραφιστές.
1: Απαπα, εμ θα περπατήσεις, εμ θα φέρεις και πέτρες.
0: Είναι πολύ όμορφο, πραγματικά.
1: Πολύ ωραία, είναι να πάτε.
0: Παιδιά, το όνειρο συνεχίζεται αύριο αλλού.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεν με χαλάει.
1: Όχι απλώς δεν με χαλάει. Εμένα με ενθουσίασε.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και με ενθουσίασε γιατί συμβαίνει σε μια χώρα που έχει πολύ προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με την Νότια Ευρώπη.
0: Γι' αυτό είναι και προηγμένο.
1: Α, μπράβο. Γιατί... Σωστό και αυτό.
0: Γιατί σκέφτονται τέτοια πράγματα.
1: Μιλάμε για τη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι η Σουηδία ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη οι οποίες βάλανε μέσα στο μάθημα των παιδιών τάμπλετ, κινητά, βλέπανε διαδραστικό πίνακα κτλ. Και είναι και η πρώτη που επιστρέφει στο χαρτί και το μολύβι. Γιατί? Διότι τα αποτελέσματα της διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία δεν ήταν τα αναμενόμενα. Τα παιδιά λίγο έπαψαν να προσέχουν, έπαψαν να κάνουν focus, να συγκεντρώνονται, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει οι επιδόσεις τους, ιδιαίτερα στην κατανόηση του κειμένου. Το οποίο είναι βασικό για έναν άνθρωπο. Για να μπορείς να σκεφτείς, πρέπει να κατανοήσεις τι διαβάζεις. Έτσι. Έτσι λοιπόν η Σουηδία αποφάσισε πρώτη να επανεξετάσει τη στρατηγική της και επαναφέρει το χαρτί και το μολύβι, γιατί έτσι ο εγκέφαλος, επειδή γράφεις, συγκεντρώνεται σε αυτό που γράφεις και
0: σωστό,
1: το καταλαβαίνει καλύτερα.
0: Λειτουργεί.
1: Και έτσι επηρεάζονται, μαζεύουν καλύτερα τις πληροφορίες και τις αποθηκεύουν καλύτερα στο μυαλό τους.
0: Μ' αρέσει, μπράβο.
1: Ζήτω η Σουηδία.

0: Λοιπόν, ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε ντουέτα.
1: Όλη βδομάδα.
0: Πολύ σημαντικά, σημαδιακά θα έλεγα ντουέτα.
1: Μαζί
0: γιατί
1: σου.
0: Γιατί πέρα από το ότι είναι πολύ ωραίες οι ερμηνείες, mm-hmm. έτσι είναι και πολύ μεγάλα τα ονόματα.
1: Ναι, ναι. Και ωραίες ιστορίες από πίσω.
0: Θα πάμε σε ένα από τα δύο ντουέτα που έχουμε σήμερα, αυτή την εβδομάδα, συγγνώμη, που το ένα part του ντουέτου είναι ο Paul McCartney.
1: Ωραία.
0: Αύριο θα σου μιλήσω για ένα άλλο ντουέτο, πολύ καινούριο του.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Λοιπόν, The Girl Is Mine, Michael Jackson, Paul McCartney, 1982. Είχαν υποθεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό το ντουέτο, ότι το The Girl Is Mine ήταν στην πραγματικότητα το κύριο σίγγλ που ήθελε να κάνει ο Jackson για το Thriller.
1: Ναι.
0: Ότι αργότερα ο Jackson θα αγόραζε, είχε ακουστεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Τα δικαιώματα.
1: Εκεί είχε γίνει φασαρία,
0: ναι,
1: για τα
0: μεγάλη,
1: δικαιώματα των Beatles.
0: Θα, κρυφά θα αγόραζε τα δικαιώματα των Beatles από το McCartney. Αλλά πάνω απ' όλα είχε κυκλοφορήσει τότε ότι τσακωνόντουσαν για μια γυναίκα.
1: Απαπα, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Πολ Μακάρτνεϊ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Το The Girl Is Mine που θα ακούσουμε ήταν στο νούμερο 2 του Hot 100 και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Πιθανώς επειδή μείναν όλοι έκπληκτοι που τους είδαμε και τους δύο superstar να τραγουδούν μαζί. Είναι ωραίο το τραγούδι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά
1: δεν είναι από τα καλύτερα.
0: Ήταν ένα
1: αλλά
0: joint
1: είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Για
1: ναι, ναι.
0: την εποχή, ρε παιδί μου, μπαμ.
1: Βέβαια τώρα. Beatles, Michael Jackson, μη συζητάμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Πολύ 80's όμως, έτσι πεθαίνεις.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Συνέβαιναν και αυτά.
0: Έτσι.
1: Αύριο, όπως είπα και πριν, ναι, έχουμε καινούριο McCartney με άλλο ντουέτο.
0: Το περιμένω με ανυπομονησία.
1: Tomorrow, λοιπόν. Προς το παρόν τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας το 2 στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.
1: Και στη σοβαρότητα κτλ.
0: Η Βασιλεία Πέτρου.
1: Η οποία είναι και κούκλα.
0: Και κούκλα. Και δεν τη δίνουμε, είπαμε.
1: Νομίζεις.
0: Ναι.
1: Θα αποφασίσουμε.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και θα διατάξουμε.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, προς το παρόν ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη σημερινή παρέα, φίλες και φίλοι.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ στους 93, η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψει το συμβόλαιο με τη σκραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Inglis αποκατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψει το συμβόλαιο με τη σκραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Ingles αποκατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

8888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Kick FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψει το συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Ingles απεγκατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα
6: με νέο ήχο.
5: Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία και μισή.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο enkafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψει το συμβόλαιο με τη σκραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Ingles αποκατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

0: στον Click 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 3.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψε το συμβόλαιο με τη σκραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Ingles αποκατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψε το συμβόλαιο με τη σκραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Ingles απεγκατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

0: χαρά.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα
4: με νέο ήχο.
3: Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 5.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψει το συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Ingles απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophone.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
3: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
2: Λες ε?
3: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
2: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: What's up? This is Lady Gaga.
6: My name is Benson Boone.
7: Hey,

0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alex Warren, Khalid και Madison Beer. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Olivia Dean και Baby Steps.

0: Μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστρες του τελευταίου καιρό σε ολόκληρο τον κόσμο, η Olivia Dean, νέο single στο New Music Show, και μετά το αγαπημένο Fever Dream, ο Alex Warren μας παρουσιάζει μία αρωματική μπαλάτα που σίγουρα θα σας θυμίσει το Ordinary, το οποίο έχει ξεπεράσει πλέον τα 3 δισεκατομμύρια streams. Το νέο του single Fine Place to Die μιλάει για το πώς η αγάπη μπορεί να προσφέρει παρηγοριά ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Στα τέλη Μαρτίου, ο Alex Warren κέρδισε 5 βραβεία στα iHeart Radio και έκανε το τηλεοπτικό ντεμπούτο του τραγουδιού. Και σκεφτείτε ότι πριν από μερικά χρόνια ζούσε στο αυτοκίνητό του και σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς songwriters της pop μουσικής. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

και Don't Say Her Name στο New Music Show και είπα τώρα στον D-Pain και το I Like The Way με το οποίο μας παρουσιάζει ένα track που θα μας κάνει να κουνηθούμε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο ήχος βασίζεται ξεκάθαρα σε Afro House στοιχεία ενώ το groove κυριαρχεί σίγουρα. Ένας σημαντικός παράγοντας στο τελικό αποτέλεσμα είναι τα φωνητικά της Ceres. Ο παραγωγός από τη Γερμανία είχε την πρώτη του επιτυχία στην χώρα του στις αρχές του 2002 και δεν έχει σταματήσει από τότε. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το My Name is Aaron από τον DJ Flux One. Και πάω τώρα στον Russian, ο οποίος είναι ένας από τους παραγωγούς με τις περισσότερες αναζητήσεις σε Apple Music και Tidal αυτή τη χρονιά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τη συνεργασία του με την LA Duhaye στο Journey. Ο Tariq Johnston, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, συνεχίζει να απομακρύνεται από τον καθαρό dancehall ήχο και να προσεγγίζει ένα πιο global. Η LA Duhaye δήλωσε πως η στίχη του τραγουδιού είναι εμπνευσμένη από τις δικές της περιπλανήσεις στον κόσμο τα τελευταία 2 χρόνια. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music.

Σιζέλ και αγαπημένο Unwords στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006, όταν το Living on Video των Paquito ήταν το πρώτο single από το debut του album Video. Πρόκειται για μια διασκευή της ομότιτλης επιτυχίας των Trans X από το 1982. Μάλιστα, πολλοί έχουν πει ότι δεν ήταν απλώς ένα remake, αλλά παρουσίασε ξανά ένα κλασικό synthesizer hit της δεκαετίας του 80 σε μια νέα γενιά και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά dance hits του 2000. Έχει sample από το Ασί με Γκούστα Μι του Τσίμο Μπάιο αλλά και του Drill. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στη Γαλλία και μάλιστα είναι ένα από τα πιο εμπορικά singles για τον 21ο αιώνα εκεί. Στην Αγγλία έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 97, ενώ δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Αμερική. Το Living on Video λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων χρυσό στο Βέλγιο και ήταν στο νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καφρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Turn the Lights Off. Και πάμε τώρα στον Khalid, τον βασιλιά της σύγχρονης soul R&B, ο οποίος συναντά τον Love, τον master της bedroom pop. Στο Tied Up τραγουδάνε για την ένταση μεταξύ σύνδεσης και αβεβαιότητας. Ήθελαν πολύ καιρό να κάνουν κάτι οι δυο τους και με τη βοήθεια μερικών φίλων κατάφεραν να ολοκληρώσουν το track. Ξεκίνησε ως ένα απλό voice note στο κινητό του Love κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας, το οποίο έστειλε στον Khalid και εκείνος απάντησε με στίχους μέσα σε 10 λεπτά. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες θα μοιραστούν και την ίδια σκηνή αυτό το καλοκαίρι με την κοινή περιοδία It's Always Summer Somewhere Tour. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Reserve και ρίτε ώρα If It's Not Love στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ελληνικές παραγωγές για αυτήν την εβδομάδα και πάω τώρα στον Dino MFU, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και από το 2005 ακολουθεί το πάθος του για τη μουσική. Αρχικά ως DJ, έχοντας ως μέντορες τον David Morales και τον Louis Vega και μετά βγάζοντας και τις δικές του παραγωγές. Το 2013 έκανε την πρώτη του mainstream επιτυχία με το On Your Name. Ήταν σε συνεργασία με το Slick Beats και είχε χαρακτηριστεί ως το πιο ερωτικό house τραγούδι για το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουτσίκας και τον Bruno Mars με το I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 20 Μαΐου 2001 το album Survivor των Destiny's Child έκανε ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 1 στο ελληνικό chart, ρίχνοντας από την κορυφή το No Angels Is Dead. Ήταν η τρίτη δισκογραφική δουλειά της Beyoncé με την παρέα της και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα. Ήταν υποψήφιο για 2 βραβεία Grammy, ενώ το Billboard το είχε στη λίστα του με τα 200 καλύτερα άλμπουμ στις δεκαετίες του 2000. Μέσα σε αυτό υπάρχει και το Bootylicious, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Άνιμα και Τζότζι στο Beautiful και μια νέα έκδοση του τελευταίου της άλμπουμ κυκλοφόρησε η Madison Beer. Το Locket Deluxe περιλαμβάνει 4 ολοκένουργια τραγούδια ανάμεσά τους και το Lover Girl, για το οποίο έκανε και βίντεο. Πρωταγωνιστής στο κλιπ είναι το αγόρι της, ο Justin Herbert. Η φρέσκια βερσιόν του δίσκου βγήκε ακριβώς την ώρα για την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περιοδία της. Ξεκίνησε σχεδόν στα μέσα του μήνα και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Ιούλη με μια εμφάνιση στο θρηλυκό Madison Square Garden. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Madison Beer and my brand new single is out now.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Σιάννα Σπάιρο και Material Lover. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψε το συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Ingles αποκατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας.
0: Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1967, ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψει το συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Ingles αποκατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψει το συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Ingles απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

0: τον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψει το συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Inglis απεγατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Άρων Σάμερολ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Τζο Κόκερ, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

0: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 1:30.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ υπογράψει το συμβόλαιο με τη σκραφική εταιρεία Reprise για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το 1970 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Let It Be των Beatles. Ακόμα το 1995 ο Don Henley των Inglis αποκατέστησε με παπά και κουμπάρο το φωτομοντέλο Sharon Summerall. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Joe Cocker, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Delta Lady. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1969 με την ετικέτα της εταιρείας Regal Xenophon.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.